Conduís την μαϊ σοβράιτη γύρω αλλά με βασουμπριατάτ. Τα νύτα τη καράμ. Καβανίσια φάση κουαντασίζα είναι ζα μούνστερ. Αλεμάνια. Va publicar aquesta cançó realment guapa, eh? El 1988, la que posaria a la cinta de casset que estem gravant entre tots, l'amic Miquel Martín, des d'Igualada.